0: Λέτε το maximum.
1: Χιτοβίνα maximum.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Κανάλ Σέντουμ Σέντουμ.
4: Benson Boone.
1: Σάμο.